0: Είμαστε με το Πινατσό, από μόσο καϊκαδένα, κάσαμε ουιαρίγκα, που εξάμω.
1: En este momento pasamos a formar parte de un espacio de carácter informativo de interés público.